0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όταν ξεψύχαγες γι' αυτόν και με φνίγε ο πόνος. Τότε που φώναζα που πας, που πας, μη φεύγεις, είμαι μόνος. Εσύ μου γέλασες τελείως.

Τώρα που βλέπεις πως χάνεις τα πάντα, κλαις. Θυμάσαι όταν ξεψύχαγες γι' αυτόν. Λοιπόν, τι κλαις.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
3: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
2: Service for you.
3: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
2: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
3: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
2: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
3: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

τραγούδησες πρωί. Λεύτερο σαν πουλί, μα δεν ήταν αυγή. Ήταν αργά, ήσουν τόσο παιδί. Είχες μικρά

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Νέα ανατροπή δεδομένων στο ΠΑΟΚ. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικό στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεκτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εκθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό

0: της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup, γνωρίζοντας τα πέναλτι την ήττα από τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσω Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη, Εμμανουέλ Σάκιτς.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

δεν θα είσαι όπως ήσουν πριν τη ζωή σου, την τζακί σου, τα κόκκινα φώτα

0: αξία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Αδειδιών Τριών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Αξίες 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικό στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεκτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εκθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά.

0: Τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν εβίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup, γνωρίζοντας τα πέναλτι την ήττα από τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσω Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη, Εμμανουέλ Σάκιτς.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Ελληνική μουσική, αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας, με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Αδειδιών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Αδειδιών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Μύκονο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.

0: ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιών αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: αγάπη μας χρυσό πουλί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολύ.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
3: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
2: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
3: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
2: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Πριν αρθείς ήμουν στη ζωή, ήμουν η γη που καρτερεί βροχή.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των Αδειδιών Τριών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Ρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Μεγάλη μείωση στον τζίρο στην εστίαση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την τουριστική περίοδο. Ισραηλινοί έπικοι έχουν περικυκλώσει παλαιστινιακά σπίτια στην Κουσρά, νοτίως της Ναμπλούς, κόβοντας νερό και ηλεκτρικό και αποκλείοντας τους δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη μόνο τη φετινή χρονιά εξαιτίας της βίας επίκων, των κατεδαφίσεων και των βίαιων εξώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα πρωτοφανή μέτρα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση μέσω οικονομικών πιέσεων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε και μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε και μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιών αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Μεγάλη μείωση στον τζίρο στην εστίαση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την τουριστική περίοδο. Οι Ισραηλινοί έπικοι έχουν περικυκλώσει παλαιστινιακά σπίτια στην Κούσρα, νοτίως της Ναμπλούς, κόβοντας νερό και ηλεκτρικό και αποκλείοντας τους δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη μόνο τη φετινή χρονιά εξαιτίας της βίας επίκων, των κατεδαφίσεων και των βίαιων εξώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα πρωτοφανή μέτρα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση μέσω οικονομικών πιέσεων.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: λουλούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Μεγάλη μείωση στον τζίρο στην εστίαση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά την τουριστική περίοδο. Ισραηλινοί έπικοι έχουν περικυκλώσει παλαιστινιακά σπίτια στην Κουσρά, νοτίως της Ναμπλούς, κόβοντας νερό και ηλεκτρικό και αποκλείοντας τους δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί στη Δυτική Όχθη μόνο τη φετινή χρονιά εξαιτίας της βίας επίκων, των κατεδαφίσεων και των βίαιων εξώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν σύντομα πρωτοφανή μέτρα κατά του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καθώς εντείνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση μέσω οικονομικών πιέσεων.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μαρέγε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μαρέγε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιών αγοράς για την Ίντερνατ. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιών αγοράς.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες, το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τιμή ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειον, Άξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Αλεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς

0: είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Σε κάθε σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, ερευίθεις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τιμή ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
2: Ελληνική μουσική. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους σας. Με πολύ αγάπη, το ραδιόφωνο σας. Γαλαξίας.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρια από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίος της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σας συναλλαγή απαιτείται αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

κερασιές θα ανθίσουνε και φέτος στην αυλή και θα γεμίσουνε.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τιμή ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειον, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά. Στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθις και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίος της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τιμή ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι γρύς. Να τρέξεις το κρεβάτι να

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ, με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού, Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίδε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αξιοπιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη αποψητισκίαση στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς, τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista, με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Εμείς, εγώ και εσύ, είμαστε ένα κορμί. Εμείς είμαστε μια καρδιά. Εμείς

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

τόσο δάκρυ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλό.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόπλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βεγγάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμοτρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρώτον πυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη, που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τιμή ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα Δυτικά 4 με 5, στα Ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
1: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
1: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
1: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: απιστία και την δικαιούστε.
1: Στη Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες το γνωρίζουμε καλά.
0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε 25 χρόνια τώρα αξιόπιστες υπηρεσίες, τιμώντας την εμπιστοσύνη σας.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες για αγορές, πωλήσεις ή εκτιμήσεις σε Μύκονο και Αθήνα.
0: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Στο Δραφάκι, επί της περιφερειακής οδού, στον πρώτο όροφο πάνω από την Τράπεζα Πειραιός.
1: Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Εξυπηρέτηση, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
1: Τα ταξίδια στο γαλαξία του ελληνικού τραγουδιού είναι μοναδικά. Ελάτε μαζί μας.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 12:30. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Ο νους ταξιδεύει μακριά στη μουσική της καρδιάς μας. Γαλαξίας 93FM.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 3.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.